0: και όταν πόημα νέμα.
1: Αλλά το τάκνο σε λίνιε γιβολτά. Δύο σούδμινε καό, ένα τράγιο. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.